Έτσι, το μάτι του Γαντζίσο Γαντζίσο Γαντζίσο Greek History. Πέξτε ο Σάμπι αν ανέμπνου γδόσκεσαι τα σιωστασόν. Εγώ Γαντζίσο ανέμπνου. Πόντκι μπασάσονται ο Δάτσκι μπα Βίλι Τζέι Χάμπιτζακ. Εγκες να ξέρετε Γαντζίσο που ματσίτ. Σεν δάμ, εγκες να ξέρετε Γαντζίσο. Για πετσίτ γέντε, τη δυσναγνίτ γένιου. Όσο τη γέντε, τη δυσναγνίτ. Τη τιμιονίτ γεμπανιού. Νιου γέσαι τη σκοτμόνοδοτ. Δε χιχτάουν νομπτκι μπα. Ο Μαγκέσ Κνοπτένο Γεντζίσο, έγινε his legacy, Γεμπάσκα, Δουγνίδια, Εουγενιού, Βασιλίπανδε, ο Σόνμπιτ Γεμπάσκα, Ιτστεδό Γεμπάνιου, Σκολογομγιού, Νιούγε, ο Σνγκασόνε, Δισαγιά, Μπνίτ. Μίνου είναι νύστο, νύστο, νύστο, και σε τα σιωστά σόν, έγινε ο Γεμπάγκα Μουξονόδ, Εουγε, Γεσνάκτα, CNG, AGA, Γεμπάγκα, Στουινανόδ, ο Δενοϊδέτσα, ο Σκέγνε, έγινε ο Γεσνάκτα, Μαγνόδ, Bill Namagos, Engiba Gaidabit Giba Executive Director, then House CNG, Egmamu Geisha, Idabit Giba Nyon, Stamno Nyaibun. Today in world history, we have Yanino Shab, Nishosum Donis, Kesed, as you stasson, Engiba Geshnakta, Nishtam Geshnakiba Detachment Geshnopdenot Giba, who did Northwest Mounted, and you got the Paso de Namanadot. Engage Gaisnaxodot Gende, mean Ditke RCMP, Gaisha, Gaida Badot Giba, Enga Gaishwish Dagno Giba. Ekohemin Bakesho Shab and Stumnogodoske said, Egan Elizabeth Cowell, Gaisnaxed Giba Nishtam, Square Giba, G, Edinuxen Gatskaste, Bishid Giba, New Edabit Sid Giba, Eamid Ude Giba, CBC Gedji, BBC, Edishayabit Sid Giba, and Minu Hag. The guy here, big still sharp, niche, big stem, no niche, I get said that's just a son, and a princess Diana, Giba Geisha, Geisha, Gaunach, Shudi Banyo, New Ay, Daban Giba, guy here, car crash, Giba, the needle day that's a Paris, Nagam, Sigmeet, and Stum Nogodosh, it's the Nesso, Egmagnagesha with Madrid today in Cree history, Egmagnan, Seo, Stig, Eskum, God history.